που κάνει γιατί να κάνει τη σωρά και που νιάνει λα πας μαρκά του αχίτσα και του πενακόλου τη χεράκη να τη διατανέκα. Λέσα η αχή πενακάχα στα μενή να κάνει να κάνει να πρόκτασή με του εσύν τα κρυκούν ως δοκτώ έχα σύν κουνά της ρεγχάνια η ουακή σειρά κτύπη τα αλκάλτη αν φύν πλούρα πχατάινα καμσίς τα αλκάλτη όχι πάσα σε δάκη ο μαρκά τσίρι να κάνει να τη διατανέκα. Κομισιόν ο κανάν ουακή πάρα πχαρακή τέμπε τσάκατα πριν που πενακάχα μη κομισιόν κουνά στην φύν πλούρα πάσκα ο κύρι να πες κουνά να κάνει χανή τχή πίσε σε ουσαράκη. Που κάτω έφυγε να είχα τα ταλκάλα μου, σε υπάρχουν παξιόρα, τι πατάκα σοκτατούν κακίνησα, τρεσούντος ήτεμς φάντασμα. Αλλού κρατήσε σας, έφυγε να είχα τα ταλκάλα μου, είπαν περισσοκή, ατέχα, και κάτω τα κίνησκα να έχω κάνει τις υπήκαινα, έχω κάνει καρπέτα σε νέα, αλλού κατά είπε να κάνω χαρτιάς και κοιοσύνια, που κίνησα κάτω πατάκα κακιρίνικα. Για πάτα τα νέα, έχω αξίβατα τα ο κόμπυρος μου φόρε τα ουσίδη τσαχπατάκα σοχτατούν κακίνσα σαρακινιάνι πρεσούντος ήταν φάντασμα αλλικό να το έτσι ο υπεράκη κόμπυρος αβερικασιόνις ο πειρατήρος αλλικό να κάνει το κανάτα και τσαχα σαρκασίν αλκαλδία δελαπάς που να κάνω καμετέψω αλλιά πχαρακή σαρακίνω και τσαχα σουπέστας εδώ πάνε να κρασίω σουπέστας τράβαχα δότης αλλικό τα υπενστήσα πχαρακτή η χειρά του πειρατένα κοκκαμάτας χανούχο πάνω καχαιρνά καπίτσα στην πατάξω χτατούν κακίνησα ήταν φάρτας μας που καλούχα κόλκα θα πειρατάς και θα πειρατάς πάση να καπιαστάς αλουκά και το αλκάλτε και μισό ίσο κάτω ξέρα και τσάχα ακαπάς σύφρα χακχάπτας κακίνου καμπίσα με ετάτχα σε σώσα πχαρακή πατάξω χτατούν κακίνησα κάτω σου πανακά. Όχι και πάνω χειρατήρα τον έχω πάρα πάνω γιατί έτσι εμείς καχσινάμι κομισιόν έκανε λίγο κάποιο πέρα χαλή τσακά μας που μέσα ώστε να κοιτήσω σαν ουα γιατί εγώ είχα παρακεί να γεωρίσουν οι νησιάς ουα κούνα πέτσες καλιάν τα πχάνα στα γιατί είχα τενιατάκι θα μισό παρακείνεις χειλατήρα και ένα τέσσερα και ούτσα χθες καβαράν κασόχτα πατάκα πατούν κασόχτα φούσιναρίες γιατί είναι μουνισιπάλ αλέξα το κέ ου καρή είχα τσιτσάχσα σαν ουσιακή ο πυρούσα σιγά προ ου κατά υπήνχα. Που σιγουράν κασοχτατούν και κίνησε μαρκέτσι για να δεχτούν ότι είχα στρατινιάν και λαπτήρα πένα καμαρκάδο, χαλικό μαρκάδο ασιστένς. Που ρησί του ατσίκου ρούχνου στο σίτ του, χαλικό ρούχκου τα σίτ του, έτσι αγαρούν χαροξάρχα σίτ του, έτσι αλήκο μαχαϊ. Λεστούν ή τα τσάχαμα αμπιομετρικού, ούν κατά ότι χαρά και εκπαρών χαμήρα για κατόχον που κατπάτσι. Πέρα χαμήρα, που πένα και έχω κατά υπήρχα μαρκάδο, ούξα που κάπχρι κατά ενάρτησα σαν σαρκή. Τσέχα μια πολύ μαωράν τα παπατά και κίνησα καλοκτούν καπές καμερτέτσι δεν έκαχα. Έχω παρόχα μια μέσα καμισά πχαρακίσα. Αν έχω πένα καχω καμαρκά του σε μια τόχ. Πούρι τα χπούρι σαν χτύο χάπτου, μισθούς του, ασαλάς του, αλικά. Αν έχω κανα καχω τσίτη σε σαούτσα με να χατσούει απχαρακί. Τσέχα κυλά κυλά κανάκα. Ακα μαωράν τα παπατά και κίνησα καλοκτούν καπές καμερτέτσι δεν έκαχα. Αν έχω μετά. Η μάρκα σκονάκη, ο κανάτρου που να τα είχα κάνει χάπτου, χάπτου, να κάνει σε σύνχα, που να παρουσιά, θα τα κάνει ο σαρακή. Ο κόπλα σαρακή τσαχά, καπατάκα, σαρακινιάνη, καπατάκα, σοχτατούν, κακίνη, σε μαρκά τσίρι να κάτχα, ο καμπολχά, τα κοινούα. Αμή με κάτχα, σα σαου, κοινάτ, που να κάνει καρσό, ο απχαράκι. Πατχε μόλι τσαχά, σα απχαράκι, κίνη, σα καλπατάκα, τη κατούν, καμαρκά τσίρι να κάχα. Χαλού, ήταν και τη σιγανίζω χίστρο. Λοιπόν, γιατί σκέψει ο ανικούν θα μσκούν φλουρά πριν πάνε τα έχω κατέπει. Και άμα προσέσω δε τόπου ρασιόν, χαλικό ότι θα μισε σε όσο ήρα. Και τα άλλα καλή πω ακόμα. Τα σέρα τσέχα, πατάκα, σέρα κοινιά μισε οχτατούν και κίνησα κάσος. Χαλικό να πέτσα και τσέχνια ο ανιακή πάτα σίγα, δεβισάδος, χαλικό με δεβιφικάδος, κόμισα πιόγα, κόμπυρο σέρα κοινωνή του να σου ξεκτήσας. Χαλικό να πλασώ για πέρα και πέρα σφαντάσμας. Αλλού κατ' έκανα κάποια μάρκα τσιρίνα. Καλούξα το κατ' κάνεις αρχίσα, σαν και ούτσα σαλάριο, σαν το πας παίτε μου, σου πάνε τώρα μία τέτοια, και όλα πχαρά κυρίτσις, πάνε σε ρακή πίσω, όχτα βαράν καβολιβιάνους, μα μπάνιο οικονομικό, κανά του καστής, όχτα πατάκου, βαράν καβολιβιάνους, σε ισίμπτος μίλ βολιβιάνους, αρμές, χαλικός αράνχα σε ρακή πί. Περίντε μιλιάνες, κορακή, εκεί και πέρα και κουκά, μια κομμέρα. Περκουνάζω τους οκαχά, δώσ' μίλ μπέιτι, δώσ' μάλα τόσα σαν φυλάκτηρα κανένα καλή αιτία είναι πχαράκι. Για το πάση παπαλιά, ένα καλοκομμάτα είχα εκτάπησα χρόνιζερα και σώχτα παξινά και έχα σέλης μέσης δε φούλουσουν αμίαν το πούμε κατά. Ο κορού κακόλ κανένα καχά που είναι σαν πάνχα. Σωσό, φυλάκτηρα κανένα κάψω να καξω το κανένα ιστ ασύρα και κομμαστήκ
a mi tipo para ti tama auditoría o saludas ya pa comenta a caja ni más check pacha pun kunas y atis con esta canción y taxo sao sapara que con este marco tiene como la tenia de prima tati alcalde de La Paz se va a quedar en más ma organización criminal a tu tanto con la con la catal con la pasar en tu paz caraquita y me jale con si la pila que va a sap caraqui a que organización criminal con la que ocupa con la plura que con tu se echa hacia el jato taquiscan recursos a caja humanos era quiñado el exo toque la canja hasta con flores de caspan y jata caspan taco con la que mata y que para que se te hace pies porque una pues se teja a caneta alcaldía de La Paz a lucha de la paz sap caraqui su pataca su jatún que tiene sus presuntos ítems fantasma Aliko kisu. Chahe, tu campi y atratasi te aquí, usa sawa arshua y apalaki. Ocho, a ver, anoche, 58 minutos que nos aptas gilatkila, que como que yo tengo que otras garaki, que puedo sacinar, nos puedo estar cámara que como un genicho. Bueno, sarajanea, gilatkila, que nos pide nos pagar y charumara, aliko me la toma de cutimpi, que está todo el acto, no que te amar, que chimna, que va a lumina. Si no, chimampi, nos pagar tata para esta agua, jalubur, estaba, ya tengo una campi, chiquis, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab,